0: ξέρει τι θα σκεφτεί, θα σκεφτεί, θα σκεφτεί, θα σκεφτεί, θα σκεφτεί, θα
1: Είναι ένα πολύ